0: Radio Tiempo. Todo el tiempo. Radio Tiempo.
1: Wow. Ο πίσεντε νοστά σου, α. Αγεώδε. Κομπλέτο καντέλα.
0: Radio Tiempo.
1: Yeah, yo, Gansa.
2: Mami, ο πίδου.